αν τους αγαπάνε. Ναι, κοιτάμε προς τα άστρα και τα ρωτάμε. Τότε μερικά κλαδιά σπάνε.